Σκληρή καρδιά, γιατί μ' απαρνιέσαι. Θα'ρθει καιρός να κλαις και να τυπιέσαι. Μα που κι αν πας, θα ξανάρθεις. Μα στην καρδιά μου άλλη θα βρεις. Πού θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις. Μια βραδιά σε μένα θα γυρίσεις. Μια βραδιά

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω μέχρι να σε ξεπεράσω.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

με. Ας με μαζεύουν μεθυσμένο εξά το σπίτι σου ξανά. Σε όποιον αρέσει τελικά ό,τι κι αν είμαι. Δεν ξέρω τι παθαίνω και έρχομαι στην πόρτα σου μπροστά.

νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες, δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σκοπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

όλα όπως τ' άφησες είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

όλα όπως τα αφήσες είναι. Ένα βιβλίο τσακισμένο στη σελίδα που τ' άνοιξες, στη σελίδα που τ' άνοιξες.